0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τι που έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

ταξιδάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.

πέτρες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Αύριο, Τρίτη, το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, κανονικά μαζί σας, 8 με 11. Μην ξεχάσετε αύριο το τρίτο φύλλο της ζεύξης, στα περίπτερα και όλα τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
10: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
9: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
10: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
9: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
10: Ή θέλει επαγγελματία.
11: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
9: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
10: Επιτέλους, ναι!
13: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, αύριο κανονικά μαζί σας, 8 με 11. Μην ξεχάσετε, αύριο η ζεύξη κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Thank you.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, αύριο κανονικά μαζί σας, 8 με 11. Μην ξεχάσετε αύριο το τρίτο φύλλο της ζεύξης στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Parrilla.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, αύριο κανονικά μαζί σας, 8 με 11. Μην ξεχάσετε αύριο το τρίτο φύλλο της Ζεύξης στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αυτό είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, αύριο κανονικά μαζί σας, 8 με 11. Μην ξεχνάτε αύριο το τρίτο φύλλο της ζεύξης στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού? Είναι Δευτερούλα και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το πρωί παιδιά μου, καλοκαίρι είναι, μπορείτε να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω. Αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά παιδιά μου να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι, 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας μας, εδώ πέρα, αύριο κυκλοφορεί το τρίτο φύλλο της ζεύξης σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, οπότε σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και αύριο να πάτε γρήγορα να το προμηθευτείτε. Πουρνό, πουρνό, πρωί, πρωί! Εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μου στείλετε εδώ πέρα και να το σχολιάσουμε ζωντανά. Άμα θέλετε να μου στείλετε κάποιο τραγουδάκι για να ακούσουμε στη συνέχεια και γενικά για να γίνουμε μια υπέροχη παρέα όπως γινόμαστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδιά και φυσικά έρχομαι διότι σήμερα θέλω να το πάμε λίγο περί διακόσμησης. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Δύο τραγουδάκια και έρχομαι.

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε για πάντα από Σταμβέντο και ήδη Αδάμου και καλημέρα από Σακυρουβά, έτσι να ξεκινήσει υπέροχα η μέρα μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Απριλίου, καλά για πότε πέρασε ο μήνας, ούτε που το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια. Θυμάμαι ένα επεισόδιο από το Κωνσταντίνο και Ελένης που έλεγε ο Κωνσταντίνος στην Ελένη ότι τα λεφτά φεύγουν σαν ατμός και έκανε sit sit. Παιδιά μου, ο χρόνος φεύγει σαν ατμός, οι μέρες περνάνε σαν ατμός, sit sit. 20 Ιουλίου, παιδιά μου. Εύχομαι να είχατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπανάκια σας. Εγώ έκανα το μπανάκι μου, ναι, το έκανα το μπανάκι μου. Λίγο έγινα αστακός, όχι πολύ όμως, εντάξει, λίγο στη μέση με πήρε ο ήλιος, αλλά αναπόφευκτο ήτανε, εντάξει, πήγαινα γυρεύοντας, η αλήθεια είναι. Ευτυχώς δεν έχω κοκκινήσει πουθενά αλλού, χρώμα μπορεί να μην έχω πάρει έντονο, δεν φαίνεται καν νομίζω, εντάξει, όταν είσαι άσπρος σαν το γάλα, το έχεις αυτό λιγάκι. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα το μπανάκι μου. Έγινε και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου εχθές με νικήτρια την Ισπανία. Μπράβο στην Ισπανία. Νομίζω όλοι είδαμε το τελικό, έτσι. Νομίζω δεν ήμουν η μόνη που καθόταν και έβλεπε ποδόσφαιρο. Και εγώ δεν είμαι και τρελή φαν του ποδοσφαίρου, αλλά τον τελικό κάθισα και τον είδα. Μπράβο στην Ισπανία, νίκησε έναντι της Αργεντινής 1-0. Συγχαρητήρια, μπράβο της. Νομίζω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ γνωρίζω έτσι τα διαδικαστικά, πώς πάει το ένα, πώς πάει το άλλο, το παράλληλο και αυτά. Από ποδόσφαιρο, παιδιά μου, έχω μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά, okay, εντάξει, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Και μπορώ να πω ότι βάλανε φωτιά στην νύχτα. Φωτιά στην νύχτα θα ακούσουμε και εμείς τώρα από Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Φωτιά στη νύχτα ακούσαμε από τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη και έτσι σιγά σιγά παιδιά μου πάμε να περάσουμε και στο πρώτο θεματάκι που έχω διαλέξει για εσάς σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο αφιερωμένο στη γιαγιά μου που της αρέσει να κάνει αλλαγές έτσι στο σπίτι, γύρω-γύρω. Τίποτα δεν μένει στη θέση του. Σας το λέω εγώ, 30 χρόνια σχεδόν, 31, δεν βρίσκουμε τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 5 καλοκαιρινά tips για να φέρουμε αμέσως την θετική καλοκαιρινή ενέργεια στο σπίτι μας από το φυσικά λατρεμένο, το Feng, το Shui. Ναι παιδιά μου, Feng Shui θέμα σήμερα. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή διακοπών. Είναι και η ιδανική στιγμή για να ανανεώσεις την ενέργεια στο σπίτι σου. Και σύμφωνα με τις αρχές του Feng Shui, η εποχική αλλαγή είναι μια ευκαιρία να ξεμπλοκάρεις τη ροή της θετικής ενέργειας και να φέρεις φως, ζωντάνια και ισορροπία στον χώρο σου. Τώρα, γιατί να χρειάζεται να ξεμπλοκάρεις την ενέργεια στο σπίτι σου, ξέρω εγώ. Νομίζω, ξαναλέω, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι η ενέργεια, λένε, ρέει καλύτερα σε σπίτια τα οποία δεν έχουν γωνίες και τέτοια. Μπορεί η θετική ενέργεια να έχει πάει σε καμία γωνία. Ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Τι είναι η θετική ενέργεια, αγάπης μου? Κατσαρίδα. Φως μας λέει, αέρας και καθαρή ενέργεια. Οκ. Ανοίξτε τα παράθυρά σας, λέει, συχνά για να ανανεώνεται ο αέρας και η ενέργεια. Φυσικά όχι μέσα στο μεσημέρι, διότι κανένας δεν θα μας γλιτώσει από τον ζεστό αέρα που θα εισβάλλει μέσα στο σπίτι και μετά άντε εμείς να ανάψουμε όλους ανεμιστήρες, δεν είναι και οικονομικό, καταλάβατε. Φροντίστε, λέει, να μπαίνει φυσικό φως σε όλα τα δωμάτια, ακόμα και σε αυτά που παραμένουν κλειστά το χειμώνα. Υπάρχουν δωμάτια που μένουν κλειστά όλο το χειμώνα μόνα τους. Δηλαδή δεν έχουν πράγματα μέσα σε αυτά τα δωμάτια που να τα χρειάζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οκ, τέλος πάντων, ανοίξτε και αυτά τα δωμάτια. Ο ήλιος καίει, σίγουρα, τη στασιμότητα όμως και ξυπνάει τη ζωτικότητα του σπιτιού. Ναι, και από το ζεστό αέρα μας ποιος θα μας γλιτώσει? Που το καλοκαίρι, αγάπης μου, άμα ανοίξεις το μεσημέρι το παράθυρο, μετά πιάνεις τους τοίχους κυριολεκτικά και καίνε, ζεματάνε. Τέλος πάντων, το δεύτερο tip που μας έχει εδώ πέρα είναι φυσικά το βάψιμο. Ναι, καλοκαιρινά χρώματα και φρεσκάδα. Σύμφωνα με το Feng Shui, τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχολογία και την ενεργειακή ροή. Για την ψυχολογία το ξέρα. Τώρα πώς ένα χρώμα μπορεί να επηρεάσει την ενέργειά μας, αυτό δεν το ξέρα. Δηλαδή, αν εγώ βάψω ένα δωμάτιο μαύρο, σαφώς και θα με πιάσει ψυχοπλάκωμα. Αν το βάψω ροζ, εννοείται ότι θα είμαι Μπάρμπι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θα έχει μία ζωντάνια παραπάνω. Αλλά επηρεάζει, παιδιά μου, και την ενέργεια. Κοίτα να δεις τώρα τι λέει εδώ το Feng Shui. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι» από Μέλισσες. Και μείνετε συντονισμένοι να δούμε τι άλλα μας λέει αυτό το Feng Shui, παιδιά μου.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά, πάρε με από μέλισσες. Πάμε να δούμε, παιδιά μου, εδώ πέρα τι λέει για τα καλοκαιρινά χρώματα. Εδώ μας λέει να προτιμήσουμε λεπτομέρειες σε αποχρώσεις γαλάζιου, τυρκουάζ ή λευκού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να κάνουμε το σπίτι μας σαν έναν καλοκαιρινό προορισμό κάποιο νησί στην Ελλάδα εδώ πέρα. Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι, δηλαδή τα άλλα καλοκαιρινά χρώματα που υπάρχουν, το κοραλί, το φούξια, το πρασινάκι που μου αρέσει και το πρασινάκι, φοράω πρασινάκι σήμερα, αυτά δηλαδή το feng shui δεν τα θέλει? Δηλαδή, αν εγώ βάψω το δωμάτιό μου κοραλί, η ενέργεια δεν θα μείνει εκεί, θα φύγει, θα πάει σε ένα μπλε δωμάτιο? Α, μπερδεμένα μας τα λέει. Τι μπούνινγκ είναι αυτό στα χρώματα feng shui? Όπως εδώ πέρα το feng shui, παιδιά μου, μας στέλνει να αλλάξουμε κουρτίνες, μαξιλάρια, ριχτάρια. Πω πω πω, βλέπω, παιδιά μου, τη γιαγιά μου να λέει στον παππού μου, πάμε να αγοράσουμε κουρτίνες, μαξιλάρια, το πιάνο στο ραδιόφωνο. Χωρίς για το γεγονός ότι θα φάω κατσάδα, είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ναι, μπορείς να αλλάξεις, λέει, κουρτίνες, μαξιλάρια ή απλώς να βάλεις ένα ριχτάρι με καλοκαιρινό μοτίβο. Φανταστικά πράγματα, ολική αναδόμηση εδώ πέρα στους χώρους μας, καθόλου οικονομική αναδόμηση η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Αλλά εδώ το feng shui, διότι έχω και φωτογραφική μνήμη και δεν μπορεί εμένα το feng shui να με ξεγελάσει. Σε άλλο τέτοιο, σε άλλο άρθρο που είχαμε δει, το feng shui δεν έλεγε, παιδιά μου, ότι τα μαξιλάρια δεν είναι πλέον της μόδας και τα πετάνε? Τώρα τι μου λες, αγάπη μου, να αλλάξω μαξιλάρια? Τι δηλαδή, αυτά που πέταξα να πάρω άλλα τώρα? Ω, δεν μας τα λέει καλά καθόλου το feng shui. Και όχι, δεν τα έχω βάλει με το feng shui, απλά φάσκι και αντιφάσκι. Παιδιά μου, λέει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτά που λέει σε άλλα άρθρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, έχω καλή μνήμη. Έχω καλή μνήμη και φυσικά έρχομαι εδώ και σας θυμίζω ότι αύριο κυκλοφορεί το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας μας. Οπότε, παιδιά μου, σηκωθείτε αύριο το πρωί πουρνό-πουρνό από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε να προμηθευτείτε το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας. Διαφημιστικό τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι να δούμε τι άλλα μας λέει εδώ πέρα το feng shui.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μετά το υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, ένα τραγούδι που ταυτίζομαι εγώ με το σημερινό άρθρο εδώ πέρα με το Feng το Shui. Λοιπόν, κάτι άλλο που μας λέει εδώ πέρα για το καλοκαίρι είναι να βάλουμε στον χώρο μας φυτά τα οποία φωνάζουν καλοκαίρι και όχι δεν μιλάνε στην κυριολεξία. Αλλά μας λέει εδώ πέρα ότι λειτουργούν μερικά φυτά σαν φυσικοί μετασχηματιστές ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω αν σας κάνουν οικονομία και παρέχουν το ρεύμα του σπιτιού. Τι να σας πω, πάνελίνε, δεν γνωρίζω. Επιλέξτε λέει φυτά που αγαπούν το φως, όπως η αλόη, ο φίκος, ο βασιλικός ή η λεβάντα. Παιδιά μου, τα έχω και τα τέσσερα στην αυλή. Να τα βάλω μέσα? Τοποθετήστε τα σε σημεία κοντά σε πόρτες ή παράθυρες, να μην ανοίγει η πόρτα, να έχει το φίκο από πίσω. Ναι, για να ενισχύσουν τη ροή του τσι. Άκου εδώ να δεις τώρα τι λέει. Μην αφήνεις το χώρο σου ξερά φυτά και ξεσκόνισε συχνά τα φύλλα όσων φυτών παραμείνουν στον χώρο για να αποφύγετε την μπλοκαρισμένη ενέργεια. Άρα παιδιά μου, η σκόνη, στη σκόνη οφείλεται την μπλοκαρισμένη ενέργεια. Τέλεια. Σουίφερ όλοι μας. Να και κάτι άλλο που φάσκει και αντιφάσκει εδώ πέρα το Feng Shui. Μας λέει να φτιάξουμε ενεργειακές γωνίες για το Feng Shui. Συγγνώμη, το Feng Shui δεν λέει ότι θέλει στρογγυλάδα στους τοίχους και όχι γωνίες? Δημιουργήστε λέει μικρές γωνίες με προσωπικά αντικείμενα που σας ηρεμούν. Ναι. Ένα κέρι, μία πέτρα. Τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα πηγαίνετε στην παραλία, μαζέψτε ποιο βότσαλο σας αρέσει και πάρτε το σπίτι σας, λίγα κοχύλια ή μία μικρή φωτογραφία δικιά σας, κάποιου ξένου, δεν ξέρω, δεν μου λέει. Να βάλω μία φωτογραφία του Τέιλο Λότνερ ή του Τζόνι Ντεπ, ξέρω εγώ, κάτι. Αυτά λειτουργούν, λέει, ως αντικείμενα θετικής διάθεσης και εστιάζουν την ενέργεια σε κάτι όμορφο και προσωπικό. Αχα, okay. Και το τελευταίο tip που μας δίνει είναι να αποβάλεις ό,τι σε βαραίνει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, παιδιά μου, δεν χρειάζεται να κρατάμε στο μυαλό μας πράγματα τα οποία σε 5 χρόνια μπορεί να μην έχουν καμία σημασία. Ο παππούς μου λέει, αν δεν έχει σημασία σε 5 χρόνια, μην περάσεις πάνω από 5 λεπτά να το σκεφτείς. Οπότε, ναι, εδώ μπορώ να συμφωνήσω. Διότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ιδανική εποχή για ξεκαθάρισμα ρούχων, είναι και για να ξεκαθαρίσουμε γενικά μέσα μας την κατάσταση. Όσα σας δημιουργούν άσχημη διάθεση ή κρατούν στάσιμη την ενέργεια τη δική σας ή του σπιτιού σας, ακόμα και για πράγματα πάει αυτό, μπορείτε πολύ απλά να το διώξετε από το χώρο σας ή από την ψυχή σας. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με το Feng Shui, να αποβάλουμε ό,τι μας βαραίνει. Πάμε να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Και μετά τα δύο υπέροχα τραγουδιά που ακούσαμε, The Sun από Demi και Epsilon και Νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά μου, ακούσαμε και το Ζούμε Υγιεινά που μας δίνει υγιεινές λύσεις για τις λιχουδιές του καλοκαιριού. Αν και ποιος αποχωρίζεται τα παγωτά... Τέλος πάντων, εντάξει, αν και τα παγωτά είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστείς, εμείς θα μείνουμε έτσι σε ένα καλοκαιρινό έτσι θεματάκι. Θέλω να πάμε διακοπές. Ναι, μαζί θα πάμε διακοπές, όλοι εδώ η παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Και θέλω να σας πάω σε ένα νέο είδος τουρισμού που εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και πραγματικά έχει όλη μου την υποστήριξη. Είναι το Grandma Tourism. Και όχι, δεν εννοώ ότι μόνο οι γιαγιάδες πάνε διακοπές. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Τι είναι το Grandma Tourism? Το Grandma Tourism κερδίζει έδαφος διεθνώς με όλο και περισσότερους νέους να περνάνε τις διακοπές δίπλα σε γιαγιάδες που μεταδίδουν γνώσεις, παραδόσεις και ιστορίες ζωής, παιδιά μου. Ακούστε εδώ, ακούστε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες τι αναζητούσανε? Κυρίως εντυπωσιακά αξιοθέατα, γνωστά εστιατόρια, φαγάκι ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι λογικά εννοείται, παιδιά μου, πλέον ζεις μέσα από τα social. Φήμες λένε ότι αν δεν ανεβάσεις φωτογραφία με τον καλοκαιρινό σου προορισμό στην παραλία με κοκτέιλ στο χέρι, έρχεται το καλοκαίρι και σου σβήνει το λογαριασμό. Ναι, κάτι τέτοια πραγματάκια γλυκούλικα που κάνουμε όλοι μας, αντί να ζούμε τη στιγμή, βγάζουμε συνέχεια φωτογραφίες. Οκ, καλές οι αναμνήσεις, αλλά ζήστε το. Μην είμαστε συνέχεια και με τα κινητά στο χέρι, και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι συνέχεια και προσπαθεί να το αλλάξει. Λοιπόν, σήμερα ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας φαίνεται να κερδίζει έδαφος ιδιαίτερα ανάμεσα στους millennial και την νέα γενιά, τη Gen Z, το λεγόμενο Grandma Tourism. Ακούστε εδώ τώρα να δείτε. Το Grandma Core έχει τεράστια απήχηση στο TikTok, είναι ένα trend που εξυμνεί, να το πω έτσι πιο ποιητικά, τους πιο αργούς ρυθμούς ζωής, τη μαγειρική, τις χειροτεχνίες και τις παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες. Το hashtag Grandma Core έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι η νοσταλγία για την απλότητα έχει μετατραπεί σε παγκόσμια τάση, παιδιά μου. Ναι, παγκόσμια τάση. Όπως είπα, μαθήματα μαγειρικής, ξεναγήσεις, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στην ζωή τους. Είναι κάτι ήρεμο, είναι κάτι αυθεντικό και είναι κάτι χαλαρό. Διότι τι θες στις διακοπές σου, να κυνηγάς τα αξιοθέατα από πίσω, να στείνεσαι στις ουρές και άιντε να βρεις θέση σε ένα καλό εστιατόριο? Όχι, πας διακοπές για να χαλαρώσεις από τους έντονους ρυθμούς. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι στο χωριό αποκτάει νέο νόημα. Πάμε να ακούσουμε το πιο τρελό καλοκαίρι μου από Χριστίνα Σάλτη και εννοείται έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Χριστίνα Σάλτη, το πιο τρελό καλοκαίρι μου, πάμε παιδιά μου εδώ πέρα να δούμε μία 32χρονη, να συνεχίσουμε εδώ με το άρθρο μας. Η 32χρονη Μπρίτανη από το Λος Άντζελες επέλεξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Ρώμη να μάθει την τέχνη των χειροποίητων ζυμαρικών από μια ηλικιωμένη Ιταλίδα η οποία έκανε μαθήματα στο σπίτι της, παιδιά μου. Να το τον Grand Tourism. Η εμπειρία, λέει, δεν έμοιαζε με οργανωμένο μάθημα, αλλά με μία επίσκεψη στο σπίτι της γιαγιάς, όπου οι συμμετέχοντες μαγείρεψαν όλοι μαζί, μοιράστηκαν φαγητό και γνωρίστηκαν παρά το γλωσσικό εμπόδιο. Όπως και μία δημοσιογράφος που πήγε στην Μπανγκόγκ, όπου κατά τις διακοπές της ήθελε, παιδιά μου, να παρακολουθήσει μαθήματα παραδοσιακού ταϊλανδέζικου μασάζ. Πω, ένα μασάζ τώρα θα ήταν ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος, οι ηλικιωμένες δασκάλες συνδύαζαν αυστηρότητα, χιούμορ και φροντίδα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θύμιζε περισσότερο οικογένεια παρά σχολική αίθουσα. Παιδιά μου, αυτό είναι το νόημα. Είναι αυτό το grandma tourism συνδυάζει την αγάπη της γιαγιάς, της μαμάς και εννοείται αυτό που θέλει να μάθει. Δεν είναι ένα υπέροχο πολιτιστικό δρόμενο αυτό για να γίνει? Πω πω, θα γινόταν υπέροχο, παιδιά μου. Ξέρετε, κάθε τόπος ο οποίος έχει αυξημένο τουρισμό να έκανε κάποια πολιτιστικά δρόμενα με γιαγιάδες από την περιοχή που να φτιάχνανε έτσι παραδοσιακά χαλιά, ας πούμε, με αργαλιό παραδοσιακό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, food for thought. Να, στην Ιαπωνία για παράδειγμα, εδώ πέρα. Παιδιά μου, οι ηλικιωμένες γυναίκες συνοδεύουν επισκέπτες σε αγορές, αξιοθέατα ή ακόμα και στην καθημερινή ζωή της πόλης. Αντίστοιχες εμπειρίες έχουν στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, στην Αυστραλία, στην Ινδία, όπου οι συμμετέχοντες γνωρίζουν παραδοσιακές τεχνικές, ιστορίες, τοπικές συνταγές που δύσκολα, παιδιά μου, θα συναντήσουμε σε έναν συνηθισμένο τουριστικό οδηγό. Και για πολλούς ταξιδιώτες η μεγαλύτερη αξία αυτών των εμπειριών δεν βρίσκεται στην ίδια τη δραστηριότητα, αλλά στη δυνατότητα να γνωρίσουν ανθρώπους που κουβαλούν δεκαετίες εμπειρίας και αποτελούν ζωντανό κομμάτι της τοπικής κουλτούρας. Ορίστε, και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο. Από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζωάκια, από τους κτηνοτρόφους, να πηγαίνουν οι τουρίστες να βλέπουν πραγματάκια και αυτά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και υπάρχουν στην περιοχή κάποιοι. Παιδιά μου, υπέροχες ιδέες μας δίνει αυτό το grandma tourism και η αλήθεια είναι ότι δίνει πάρα πολλές ωραίες ιδέες, έτσι, διδάσκει κόσμο. Δεν είναι μόνο πηγαίνει σε έναν προορισμό και βλέπεις τα αξιοθέατα, δεν πας στη Γαλλία μόνο για να δεις τον πύργο του Άιφελ. Πας για να δεις κάτι διαφορετικό, πας διακοπές για να χαλαρώσεις και γιατί όχι για να μάθεις. Και από αυτό δεν επωφελούνται μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Νικηφόρο, καλοκαίρι στην Ελλάδα, σύντομα διαφημιστικούλη, τραγουδάκι και θα περάσουμε και στα ζώδια της μέρας για να δούμε πώς θα επιλέξει η Μαντάμ Σουσού να μας πει τα ζωδιάκια σήμερα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Βλέπετε, ακόμα και τα τζιτζίκια συντονίζονται εδώ πέρα στο ράδιο Λιβαριένα για να ακούσουν το ζώδιό τους. By the way, το ξέρετε ότι τα τζιτζίκια, έτσι η άσχετη πληροφορία της μέρας, είναι ότι οι προνύμφες των τζιτζικιών ζουν στο χώμα μπορεί και 2 χρόνια πριν έρθουν στην επιφάνεια. Ναι, και γίνονται τζιτζίκια. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζωδιά και θα ξεκινήσω με τον κρυό. Βλέπω τρίγωνο, καλά θα πάει η μέρα. Η Δευτέρα, κριέ μου, σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα γύρω σου. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ο Δίας εδώ πέρα από τον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου, ενισχύοντας την έμπνευση, την αισιοδοξία και την πίστη στις δυνατότητές σου. Παράλληλα, έρχεται εδώ πέρα και το μπιφ που έχει ο Δίας με τον Πλούτονα σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν μπιφ αυτά τα δύο παιδιά. Τέλος πάντων, σας καλεί να ξεχωρίσετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σας. Νάτα! Τώρα, στα αισθηματικά, η δεσμευμένη, μία συζήτηση μπορεί να φέρει περισσότερη κατανόηση και να ανανεώσει την μεταξύ σας επαφή. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, μία γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά αναλαμβάνετε πιο ενεργό ρόλο και μπορείτε να ξεχωρίσετε μέσα από μία δημιουργική ιδέα ή μία επιτυχημένη παρουσίαση. Τώρα εδώ πέρα στα οικονομικά λέει ότι μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία αύξησης εσόδων. Οπότε, κρυουλάκια μου γλυκά και αγαπημένα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε τη λίστα των διακοπών σας και να κλείσετε κάποιον εξωτικό προορισμό.

Δεν θέλω να πω τον Ταύρο, θέλω να το διαφοροποιήσω, να μην τα πούμε κανονικά τα ζώδια, θα πάω στο δίδυμο. Ναι, θα προσπερνάω ένα ζώδιο σήμερα. Φίλε μου δίδυμε, η επικοινωνία γίνεται το ισχυρότερο όπλο σου σήμερα Δευτέρα και μέσα από συζητήσεις ή μετακινήσεις μπορεί να προκύψουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Το τριγωνάκι ενισχύει την έμπνευση, τις γνωριμίες και τις δημιουργικές ιδέες και το μπιφ που έχει με το πλούτονα εδώ πέρα, πήγα να πω Ποσειδώνα, όχι, το τρίγωνο είναι με τον Ποσειδώνα, σας υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα σε όσους επιμένουν να αμφισβητούν τις επιλογές σας. Μπράβο, να και το φιλοσοφικό. Και εδώ κολλάει και μία σύντομη ιστορία που βάλανε ένα τσιτάχ να τρέξει σε αγώνες με σκύλους και το τσιτάχ δεν κουνήθηκε ρούπι. Και όταν ρωτήσανε έτσι τον εκπαιδευτή, γυρίζει και λέει «Και γιατί να κουνηθεί, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν». Διότι το τσιτάχ ξέρει ποιο είναι, παιδιά μου. Έτσι και ο δίδυμος σήμερα. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη μια κοινή δραστηριότητα ή μια ευχάριστη έξοδος θα ανανεώσει το μεταξύ σας κλίμα. Και αν είστε ελεύθεροι, οι πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα μπορείτε να πετύχετε σημαντικές συμφωνίες ή να κερδίσετε τις εντυπώσεις μέσα από τις ιδέες και την ευελιξία σας. Ελύσεστε σήμερα! Τώρα στα οικονομικά εμφανίζονται ευκαιρίες βελτίωσης. Τι σημαίνει αυτό, εννοείται, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Σημαίνει ψώνια, διακοπούλες, όλα είναι στο πλάνο, έκανα και ρήμα.

Επόμενο ζωδιάκι που θα πούμε είναι τα λιονταράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, ο οροσκόπος μας. Σήμερα βρίσκεστε κι εσείς στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η παρουσία του Δία στο ζώδιό σας σε τριγωνάκι σας γεμίζει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και έντονη δημιουργική δύναμη. Μπράβο, είσαι καλύτερη! Μπράβο, έκανες την τύχη σου! Μπορεί να προκύψει μια σημαντική ευκαιρία που σε κάνει να πιστέψεις ξανά σε ένα μεγάλο σου όραμα. Τέλεια, καλό αυτό. Μ' αρέσει, το κρατάω. Τώρα στα αισθηματικά, η καρδιά σου χτυπάει δυνατά τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα και αν είστε δεσμευμένοι μπορείτε να ζήσετε μία μέρα γεμάτη ρομαντισμού αλλά και μικρές συγκρούσεις, αλλά προσέξτε, αυτά τελικά οδηγούν σε μεγαλύτερη αλήθεια ανάμεσά σας. Καλέ, πηγαίνετε σε μια παραλία με ένα κοκτέιλ στο χέρι και χαλαρώστε. Όλα καλά. Τώρα, αν είστε μόνοι σαν την Καλαμιά στον κάμπο, ένα πρόσωπο σας προσεγγίζει με έντονο ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να σας ενθουσιάσει. Αχα, οκ. Τώρα στα επαγγελματικά έχετε την ευκαιρία να ξεχωρίσετε αρκεί να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητα και τη φυσική σας ηγετική ικανότητα. Εννοείται, λέοντας είστε ο βασιλιάς όχι μόνο της ζούγκλας αλλά είστε και γεννημένοι ηγέτες. Μία πρόταση ή συνεργασία μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Εννοείται εδώ πέρα στα οικονομικά προοπτικές βελτίωσης μέσα από νέα εγχειρήματα. Εννοείται απαιτείται ρεαλιστικός σχεδιασμός. Αλλά από μένα σήμερα είσαστε ελεύθεροι να πάτε να αγοράσετε τις βαλίτσες σας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Στέλιο Ρόκο, τα καλοκαίρια και φυσικά επιστρέφω. Άραγε, ποιο ζωδιάκι είναι επόμενο?

Το κέρι για εμένα με πιάνει μια τρέλα, μας λέει ο Στέλιος Ρόκος. Φυσικά εννοεί τις διακοπούλες που σήμερα στα ζώδια εννοείται έχουν την εορτική τους διάθεση. Τέλος πάντων, θα πάτε διακοπές. Εδώ πέρα πάμε να δούμε τώρα ποιο ζωδιάκι, αφού προσπερνάμε ένα, επόμενο είναι ο Ζυγός. Σήμερα η σημερινή μέρα ανοίγει τον κοινωνικό σας κύκλο και σας φέρνει κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πορεία σας. Αχα. Ο Δίας με το τριγωνάκι του εδώ πέρα ενισχύει φιλίες, ομάδες και τα μελλοντικά σας σχέδια, δημιουργώντας προοπτικές εξέλιξεις. Ωστόσο έχει και ένα μπιφ με τον Πλούτονα που σας καλεί να είστε λίγο προσεκτικοί. Αυτό, δεν μας λέει κάτι άλλο. Στην ερωτική σας τώρα ζωή, δεσμευμένη ημέρα ευνοεί τη συντροφικότητα και την κοινή δράση που ανανεώνει τη σχέση σας. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, μια γνωριμία μέσα από το φιλικό περιβάλλον θα σας ενθουσιάσει και η σχέση θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η συνεργασία με άλλους παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή σου σήμερα. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση μέσα από ομάδα ή συλλογική προσπάθεια που θα σας ενθουσιάσει. Τώρα στα οικονομικά, ευκαιρίες βελτίωσης βλέπω μέσω συνεργασιών και διασφαλίζεται εδώ πέρα ότι η όρη είναι ξεκάθαρη και δίκαιη για εσάς, που σημαίνει, παιδιά μου, τι? Ότι εφόσον αυτό θα το διασφαλίσετε, είσαστε ελεύθεροι σιγά σιγά να οργανώνεστε, διότι όλο και κάποια διακοπούλα δεν θα πάτε. Θα πάτε.

να δούμε το επόμενο ζωδιάκι μας που δεν είναι άλλο φυσικά από τον τοξότη. Η σημερινή Δευτέρα σε οθεί να ανοίξεις ορίζοντες και να κινηθείς πέρα από τα συνηθισμένα σου όρια. Ανοίγεις πανιά και φεύγεις. Ο Δίας τώρα με το τριγωνάκι του εδώ σε γεμίζει έμπνευση, αισιοδοξία και έντονη ανάγκη για εξέλιξη, και το μπιφ που έχει με το πλούτο να σε προειδοποιεί απλά να είσαι προσεκτικός και να έχεις καθαρό μυαλό. Τώρα στα αισθηματικά, η διάθεσή σας γίνεται πιο εξωστρεφής και αναζητάτε εμπειρίες που σας γεμίζουν ενθουσιασμό. Οπότε η ελεύθερη μία γνωριμία μέσα από ταξίδι, να το ταξίδι σας είναι δεδομένο εδώ. Σπουδές ή κοινωνική δραστηριότητα θα σας ενθουσιάσει και η δεσμευμένη μία κοινή έξοδος ή μία αλλαγή ρουτίνας μπορεί να ανανεώσει σημαντικά το μεταξύ σας κλίμα. Οπότε τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι οι δεσμευμένοι μπορείτε να πάτε σε μια παραλία με το τέρι σας να αράξετε πλάι στο κύμα με ένα κοκτέιλ ή μοκτέιλ, είναι το κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ή ένα καφεδάκι, ένα κρύο τσάι, βρε αδερφέ, αρκεί να περάσετε χρόνο μαζί. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ανοίγονται ευκαιρίες ανάπτυξης, ειδικά μέσα από συνεργασίες ή νέες προτάσεις που έχουν προοπτική εξέλιξη. Η μέρα είναι ιδανική για συμφωνίες και παρουσιάσεις, και όσο για τα οικονομικά, βλέπω βελτίωση μέσω νέας συνεργασίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εσείς αγάπες μου και θα πάτε για τα ψώνια σας και θα κανονίσετε τις διακοπές σας, βαλίτσα να πάρετε.

Σ'αγαπάω, σου φώναξα, ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη. Και εμείς, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε και το επόμενο μας ζωδιάκι, που είναι ο υδροχός. Η σημερινή Δευτέρα σε φέρνει στο επίκεντρο σημαντικών σχέσεων και συνεργασιών, καθώς η αντίθεση του Δία από τον Λέοντα με τον Πλούτον από το ζώδιο σας, όπως σιδηρόδρομος είναι αυτό, αν δεν κάνω εγώ Σαρδάμ να μην με λένε Άννα, δημιουργεί έντονες δυναμικές και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Αχα, okay. Παράλληλα, το τρίγωνο με το Ποσειδώνα από τον Κριό σας δίνει έμπνευση και σας βοηθάει να δείτε κάποιες καταστάσεις λίγο καλύτερα. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν συζητήσεις που φέρνουν στην επιφάνεια θέματα ζηλίτσας, τα οποία με την άμεση διαχείριση λύνονται αμέσως και φυσικά μπορείτε να προχωρήσετε τις σχέσεις σας ένα βήμα παρακάτω. Σε παραλίες να πάτε, παιδιά μου, να χαλαρώσετε, να αράξετε πλάι στο κύμα μαζί και θα φύγουν όλα, και ζηλίτσες και όλα. Παίξτε και λίγο ρακέτες. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο σας προσεγγίζει με έντονο τρόπο και δεν αποκλείεται να είναι καρμική συνάντηση, οπότε υδροχόοι, ξέρετε, μάτια και αυτιά ανοιχτά. Μπορεί εκεί που χαλαρώνετε στην παραλία μόνοι σας να έρθει ξαφνικά πάνω σας ένα μπαλάκι από κάποιους δίπλα που θα παίζουν ρακέτες και να έρθει να πάρει πίσω το μπαλάκι για να συνεχίσει να παίζει ρακέτες το άλλο σας μισό. Τώρα πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Σήμερα οι συνεργασίες λίγο δοκιμάζονται και ίσως χρειαστεί να πάρετε θέση απέναντι σε κάποιες απαιτήσεις. Η ημέρα όμως σας δίνει και τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε ποιοι αξίζουν να συνεχίσουν μαζί σας επαγγελματικά. Τώρα στα οικονομικά, με σωστή στρατηγική, μπορείτε να προστατεύσετε τα συμφέροντά σας και να προετοιμάσετε πιο σταθερές κινήσεις για το μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με στρατηγική, με πείσμα και υπομονή, μπορείτε να πάτε για ψώνια, μπορείτε να κανονίσετε σιγά σιγά τις διακοπές σας και να δείτε τι βαλίτσα θα χρειαστείτε για το ταξίδι.

γυρίζουμε πίσω στην λίστα των ζωδίων και πάμε στους Ταύρους. Από το ξεκίνημα της Δευτέρας αντιλαμβάνεστε ότι ορισμένες εξελίξεις σας σωθούν να επανεξετάσετε προσωπικές επιλογές, προτεραιότητες γενικά. Ο Δίας τώρα σε τριγωνάκι σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας και να καταλάβετε τι πραγματικά χρειάζεστε. Τώρα στα θέματα καρδιάς, εδώ πέρα η καρδιά αναζητά σταθερότητα, οπότε η δεσμευμένη ημέρα προσφέρεται για ουσιαστικές συζητήσεις που μπορούν να λύσουν μικρές παρεξηγησούλες και αν είστε αδέσμευτοι, είναι πιθανό να εμφανιστεί ένα πρόσωπο που θα κινήσει το ενδιαφέρον σας μέσα από γνώριμους κύκλους. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Τώρα οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκέντρωση, καθώς κάποιο θεματάκι μπορεί να χρειαστεί άμεση αντιμετώπιση. Η ημέρα, λέει, είναι κατάλληλη για αυτούς που θέλουν έτσι να πάρουν περισσότερες ευθύνες και οικονομικά. Σήμερα η μέρα δεν είναι κατάλληλη για οικονομικά ρίσκα ή σημαντικές αγορές. Οπότε ξέρετε ότι για καναπέδες, κουρτίνες, σαλονοτραπεζαρίες, τι άλλο κρεβατοκάμαρες, δεν θα μου πάτε σήμερα για αυτά τα ψώνια. Σήμερα είπαμε, θα πάμε να αγοράσουμε βαλίτσα. Οπότε παιδιά μου αυτό, σήμερα δεν κάνουμε βιαστικές αγορές, κάνουμε μία έρευνα αγορά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια ψώνια έτσι για το σπίτι, κάποια έπιπλα, δεν μιλάω για καρπούζια, δεν μιλάω για φρούτα, δεν μιλάω για ζαρζαβατικά, δεν μιλάω για φαγητό. Αυτά τα ψώνια είναι τα απολύτως απαραίτητα. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο μάτια μπλε από Πανοκιάμο και Going Through. Και παιδιά μου, πάμε εμείς να συνεχίσουμε να δούμε ποιο ζωδιάκι είναι επόμενο. Φυσικά, αφού προσπερνάμε ένα ζώδιο και έχουμε ήδη πει τους διδύμους, το επόμενο θα είναι φυσικά τα καρκινάκια μου. Σήμερα καλείστε να αξιολογήσετε πιο προσεκτικά τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας, χωρίς να επηρεάζεστε από τις απαιτήσεις των άλλων. Ο Δίας τώρα σε τρίγωνο εδώ πέρα σας δίνει τη δυνατότητα να πιστέψετε περισσότερο στις ικανότητές σας και να δείτε νέες προοπτικές σε ένα θέμα που σας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο καιρό. Τώρα η αντίθεση φέρνει στην επιφάνεια κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες, κάποιες μικρές ανασφαλιούλες που έχετε, αλλά το tip της ημέρας, μην αφήσετε το φόβο να καθορίσει τις επιλογές σας. Στα αισθηματικούλια σας, η δεσμευμένη μπορεί να δοθεί η ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση που είχε δημιουργήσει απόσταση, με αποτέλεσμα να έρθετε πιο κοντά και να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και η αδέσμευτη, ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον με διακριτικό τρόπο, αλλά αυτή η γνωριμία που θα κάνετε είναι καρμική, παιδιά μου, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι εξελίξεις στα επαγγελματικά απαιτούν σοβαρότητα και καλή οργάνωση. Είναι πιθανό να χρειαστεί να πάρετε μία απόφαση που αφορά οικονομικά ή μία συνεργασία με μεγαλύτερη ευθύνη. Και στα οικονομικά, αν κινηθείτε με πρόγραμμα και επιμονή, μπορείτε να βάλετε γερές βάσεις για ένα επόμενο βήμα. Οπότε καλός προγραμματισμός, όχι αυθόρμητες κινήσεις, πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς και όλα θα πάνε καλά. Σιγά σιγά μπορείτε και εσείς να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Και περνάμε και στα παρθενάκια μου. Λοιπόν, η σημερινή Δευτέρα σας οδηγεί σε εσωτερικές διεργασίες και σε μια πιο βαθιά κατανόηση των γεγονότων γύρω σου. Οκ, καλό, το ακούω. Τώρα το τριγωνάκι εδώ σας δίνει διέστηση και ικανότητα να αντιλαμβάνεστε όσα δεν λέγονται, όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Μήπως είναι ο Αλέξης? Όχι, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τώρα παράλληλα εδώ, το μπιφ που έχει ο Δίας με το πλούτο να φέρνει μία κάποια πίεση, αλλά εσείς αν οργανωθείτε καλύτερα, είστε μια χαρούλα. Τώρα στα αισθηματικά, η ζωή κινείται σε πιο ήπιους ρυθμούς και οι δεσμευμένοι θα νιώσετε την ανάγκη για περισσότερη ηρεμία, πρακτική στήριξη και σταθερότητα. Οπότε πάρτε το τέρι σας βρε, πηγαίνετε σε μία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα. Καθίστε δίπλα στο κύμα μαζί με το τέρι σας και ένα κοκτέιλάκι στο χέρι και όλα τέλεια. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται άτομο από το παρελθόν και χάρηκα προς στιγμήν, δεν είδα παρελθόν στα προηγούμενα ζώδια και λέω τέλεια, πάει το παρελθόν. Όχι, να το παρελθόν στους αδέσμευτους παρθένους. Έρχεται παιδιά μου το παρελθόν και σας λέει τζα, με ξεχάσατε, εδώ είμαι πάλι. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς μπορείτε να οργανώσετε κρεμότητες και να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσανε. Η διέστησή σας σας βοηθάει να αποφύγετε λάθη και να κινηθείτε στρατηγικά. Τώρα στα οικονομικά,
βελτιώνετε τη διαχείριση των πόρων σας και βάζετε πιο σταθερές βάσεις για το επόμενο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Άμα τα διαχειριστείτε όλα σωστά, πηγαίνετε τώρα να πάρετε βαλίτσες. Μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας σε έναν εξωτικό προορισμό, ας πούμε να πάτε για σαφάρι στην Αφρική. Ναι, σαφάρι στην Αφρική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε σαφάρι από Ρι Ελληνίδου και επιστρέφω και με τα τελευταία μου ζωδιάκια.

Και μετά το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου, πάμε και εμείς να δούμε τα τρία τελευταία μας ζωδιάκια. Επόμενο στη λίστα μας έχουμε τους σκορπιούς μας. Πολλά φιλάκια εδώ πέρα και δίπλα μου στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία ετοιμάζεται για την εκπομπή της ημέρα σε εξέλιξη, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, βεβαίως. Τώρα η Δευτέρα, αγαπημένε μου σκορπιέ, σε φέρνει αντιμέτωπο με σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την κατεύθυνση των στόχων σου. Ο Δίας τώρα με το τριγωνάκι ενισχύει τη διέστηση και τη φήμη σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε ένα επαγγελματικό ή προσωπικό άνοιγμα. Αχα! Στα συναισθηματικά τώρα, αν βρίσκεστε σε σχέση, στιγμές πάθους θα υπάρξουν με το τέρι σας και η αδέσμευτη ένα πρόσωπο σας γοητεύει βαθιά και δημιουργεί έντονη έλξη. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε πρωτοβουλίες που θα σας ανεβάσουν επίπεδο, αρκεί να κινηθείτε με στρατηγική και όχι παρορμητικά. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να επικεντρωθείτε στην σταθεροποίηση και την καλύτερη διαχείριση των πόρων σας και αν τα καταφέρετε αυτά, αγάπες μου, μπορείτε να ξεκινήσετε να κανονίζετε και τις διακοπές σας. Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα είναι ο εγώκερος, όπου η Δευτέρα σας βάζει σε μια διαδικασία βαθύτερης αξιολόγησης των οικονομικών και συναισθηματικών σου δεσμεύσεων. Ο Δίας από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τι χρειάζεται να αλλάξετε για να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα στην προσωπική σας ζωή αναζητάτε σταθερότητα και σήμερα, παιδιά μου, μπορείτε να την βρείτε από το τέρι σας. Οπότε πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε για ένα ρομαντικό δείπνο το βράδυ, πηγαίνετε σε μια παραλία, κάντε κάμπινγκ σε κάποια παραλία έτσι να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτίτσες σας, ναι. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο μπορεί να σας προσεγγίσει με έντονο ενδιαφέρον, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, αγαπημένοι μου εγώκεροι, χρειάζεται προσοχή σε συνεργασίες και οικονομικές συμφωνίες, καθώς μπορεί να υπάρξουν κρυφές λεπτομέρειες που δεν φαίνονται αρχικά. Ημέρα ευνοεί την στρατηγική σκέψη και την οργάνωση και στα οικονομικά. Αν και μας λέει εδώ να αποφύγουμε τα ρίσκα, επικεντρωθείτε στην σταθεροποίηση και στον έλεγχο των υποχρεώσεών σας και έτσι θα μπορέσετε να πάτε και για ψώνια, να πάρετε αυτό το μαγιό που σας έχει καρφωθεί έτσι στο μάτι, να κανονίσετε και τις διακοπές σας. Και μιας και είπα διακοπές, πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι αυτό από τον Γιώργο Σαμπάνη.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, πάμε εμείς, παιδιά μου, να δούμε και το τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα, που δεν είναι άλλο από τους ιχθύς, τουλάχιστον το πρώτο και το τελευταίο ζώδιο παραμείνανε άθικτα. Η Δευτέρα, φίλε μου ηχθύ, σε αγγίζει βαθιά συναισθηματικά και ενισχύει τη διαίσθησή σου σε τεράστιο βαθμό. Ο Δίας τώρα με τον τριγωνάκι εδώ πέρα σε γεμίζει έμπνευση, πίστη και εσωτερική καθοδήγηση, βοηθώντας σε να πάρεις αποφάσεις που συνδέονται με το μέλλον σου. Α, μια χαρά τα νέα για τους ηχθείς. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι μπορεί να νιώσετε πιο κοντά στο τέρι σας μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις ή μια κοινή εμπειρία. Μπορεί να πάτε μαζί για κάμπινγκ, μπορεί να πάτε μαζί για ένα ρομαντικό δείπνο, για ένα ποτό, ένα κάτι, το οτιδήποτε, ακόμα και ένα απλό περπάτημα, παιδιά μου. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο σας προσεγγίζει με έντονο συναισθηματικό ενδιαφέρον και σας κάνει να ονειρευτείτε ξανά τον έρωτα. Να τον ονειρευτείτε? Μόνο να μην το ζήσετε? Α, μπερδεμένα μου στα λέει το ζωδίο. Μη μονειρεύτης, που μας λέει και ο Χατζηγιάννης, τέλος πάντων, στο επαγγελματικό οικονομικό μας τομέα λειτουργείτε πιο διαστητικά και αυτό σας βοηθάει να αποφύγετε λάθη και να κινηθείτε σωστά σε λεπτές καταστάσεις. Ημέρα ευνοεί δημιουργικές εργασίες, καλλιτεχνικά σχέδια και κάθε δραστηριότητα που απαιτεί έμπνευση. Στα οικονομικά τώρα, προτιμήστε σταθερές κινήσεις και αποφύγετε συμφωνίες που δεν είναι ξεκάθαρες σε όλους τους όρους. Οπότε, αφού κάνετε σταθερές κινήσεις, σημαίνει ότι ξέρετε να οργανώνεστε και σωστά. Που σημαίνει ότι μπορείτε να οργανώσετε τις διακοπές σας. Μπορείτε να οργανώσετε μία εκδρομούλα, ένα κάτι, να πάτε σε μία παραλία, να χαλαρώσετε, να κάνετε ηλιοθεραπεία, να παίξετε ρακέτες. Εν τω μεταξύ, οι ρακέτες είναι το μόνο άθλημα που συνέχεια ζητάς συγγνώμη. Διότι όλο και πιο πέρα φεύγει το μπαλάκι, όλο και σε κάποιο κεφάλι έρχεται, σε καμία πλάτη. Ξέρετε πόσα συγγνώμη έχω ζητήσει εγώ όταν παίζω ρακέτες? Αφήστε το καλύτερα. Αφήστε που τρώει και συνέχεια τα μούτρα μου. Είναι, παιδιά μου, άδικο, γιατί εγώ τρώω τα μούτρα μου σε καθημερινή βάση. Να τρώω τα μούτρα μου και όταν παίζω ρακέτες. Δεν λέει. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» και επιστρέφω για αποφώνηση.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται είναι Δευτέρα, οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 11 με 1 εδώ στο μουσικό μας κινητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Αλλά εσείς δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το «Ημέρα σε εξέλιξη». Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε αύριο το πρωί το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας, παιδιά μου, που θα είναι στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Οπότε αύριο, πουρνό, ποια θα είναι η πρώτη σας δουλειά? Να σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και να πάτε γρήγορα στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης για να προμηθευτείτε την ζεύξη μας. Με τραγουδάκι θα κλείσω και σήμερα την εκπομπούλα μας εδώ. Θα ακούσουμε το «Χάνομαι» από Μαρσό. Εννοείται εμείς δεν θα χαθούμε. Ραντεβού αύριο εδώ από τις 8 το πρωί. Εννοείται το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο. Από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Λιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ποια λύκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία λύκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Ποια αλίκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία αλίκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Μέσω στυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
14: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102.2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Στην πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες και η διαδικασία αφορά την κάλυψη αναγκών καθαρισμού στα σχολεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον οικισμό Μιλάκη Αλιβερίου στην περιοχή ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και της ΑΓΕΤ. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγεια και εναέρια μέσα. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου ανέφερε ότι η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Ευχαριστίες μάλιστα απευθύνει προς την πυροσβεστική, την ελληνική αστυνομία, τους εθελοντές, τους κατοίκους που βοήθησαν στην επιχείρηση αλλά και στους εργαζόμενους του Δήμου.

Φωτιά ξέσπασε και το Σάββατο στην περιοχή της Επισκοπής στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξερά χόρτα και ελιές και στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους της Επισκοπής να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ προκάλεσε ζημίες σε καλλιέργειες. Την έρευνα για τα αίτια έχει αναλάβει το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Εύβοιας.

Con Aragón. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον οικισμό Κεφάλε στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας. Ένας 68χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα πουλούμενους. Οι πολίτες ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές και ακολούθησε η ανάσυρσή του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την προανάκριση και την νεκροψία νεκροτομή. Την κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή διορισμού τους ζητά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Γιάννης Αλεξίου. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς και περιορίζει το δικαίωμα συμμετοχής στις μεταθέσεις. Ο ίδιος προτείνει η κάλυψη των αναγκών στα σχολεία να γίνει με ουσιαστικά κίνητρα όπως η στεγαστική στήριξη και η οικονομική ενίσχυση στις δυσπρόσιτες περιοχές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η μόνιμη εργασία δεν μπορεί να συνοδεύεται από μόνιμους περιορισμούς. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επαφές του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δεσεργατών της Βόρειας Εύβοιας με τα αρμόδια Υπουργεία μετά τις κινητοποιήσεις και την απεργία της 15ης Ιουλίου στην Ιστιαία. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Χαράλαμπος Τσιβίκας, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο 3η 21 Ιουλίου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στις αποδοχές, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος αλλά και το συνταξιδιωτικό.

Στα ναυπηγεία Χαλκίδας βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με εργαζόμενους και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη διοίκηση των Χάλκι Shipyards και φορείς της περιοχής. Ο κ. Κικίλιας χαρακτηρίσε τα ναυπηγεία μονάδα υψηλού επίπεδου, σημειώνοντας ότι στηρίζουν άμεσα και έμεσα περίπου 600 οικογένειες. Όπως δήλωσε, ο συνδυασμός των επαγγελμάτων της θάλασσας, των ναυπηγείων, της ενέργειας και της ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας στα λιμάνια μας αποτελεί μια συνταγή επιτυχίας που δημιουργεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και για αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, στα επίγοντα προσέρχονται καθημερινά 250 έως 300 ασθενείς, ενώ οι νοσηλευτές καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό περιστατικών με περιορισμένο προσωπικό. Γίνεται λόγος για έλλειψη 20 ειδικευμένων ιατρών και περισσότερων από 70 εργαζομένων στην νοσηλευτική υπηρεσία.

0: Θα περάσουμε σε ένα μονόλεπτο και σε μουσική και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα από την τοπική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Ολιβερία 1. Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ολιβερία 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από

γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να δούμε διοικητικές εξελίξεις στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Έτσι λοιπόν, για το υπόλοιπο της δημοτικής περίοδου, μετά από απόφαση του Δημάρχου Νίκου Μπαράκου, διαμορφώνεται ένα νέο σχήμα διοίκησης. Ήρθαν λοιπόν και οι επιλογές του Δημάρχου για τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων, για την κατανομή των εντεταλμένων συμβούλων και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Όπως γνωρίζουμε, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ο Γιώργος Ζέρβας, ο οποίος έχει ήδη εκλεγεί στη συγκεκριμένη θέση, ενώ στο νέο διοικητικό σχήμα οι περισσότερες αρμοδιότητες παραμένουν στα ίδια πρόσωπα, με τη βασική αλλαγή όσον αφορά την κατηγορία των αντιδημάρχων να αφορά τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, όπου καθήκοντα αντιδημάρχου αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσαρης στη θέση του Γιώργου Παπουτσή. Ο Γιώργος Τρουμπούλης συνεχίζει ως αντιδήμαρχος με ευθύνη τη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων, αλλά και τον τομέα συντήρησης υποδομών και βιώσιμης κινητικότητας. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται και η συντήρηση παιδικών χαρών, ο ηλεκτροφωτισμός, θέματα συγκοινωνιών, επισκευές και συντηρήσεις υποδομών, καθώς και τα κημητήρια. Παράλληλα, παραμένει και αναπληρωτής του Δημάρχου. Ο Κώστας Δημάς τώρα αναλαμβάνει τα οικονομικά και διοικητικά θέματα, τη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Ο Σταμάτης Χουλιαράς έχει ως αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Δυστείων, ο Γιώργος Κότσαρης, εκτός από αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, αναλαμβάνει και τα ΚΕΠ, καθώς και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ενώ αντιδήμαρχος Κίμης παραμένει ο Αργύρης Πάφρας. Η Σοφία Βότση τώρα συνεχίζει στους τομείς της προσχολικής αγωγής, της παιδείας και του πολιτισμού, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, με τον Παναγιώτη Δήμου να αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τις μελέτες και τα τεχνικά έργα, τη δόμηση, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα. Ο Νίκος Μαστροκώστας, ως άμυστος αντιδήμαρχος, έχει την ευθύνη για το περιβάλλον, την καθαριότητα, το πράσινο και τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου. Άμυστος αντιδήμαρχος παραμένει και ο Βασίλης Φαλιρέας, με αρμοδιότητες στον αθλητισμό και την υγεία. Προχωρώντας τώρα στην κατηγορία των εντεταλμένων συμβούλων, ο Νίκος Κόκκος αναλαμβάνει θέματα πολιτικής προστασίας και την ανάπτυξη των αναρχητικών πεδίων στα Μανίκια, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έχει την ευθύνη για τα κέντρα κοινότητας και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Και συνεχίζουμε με την ΔΕΙΑ Κίμης Αλιβερίου, όπου προτείνεται ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο και πάλι τον Γιώργο Παπαδιώχο και αντιπρόεδρο πλέον τον Νίκο Κόκκο. Υπεύθυνος για την ίδρυυση στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων και Δυστείων ορίζεται ο Νίκος Μαστροκώστας, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος ο Γιώργος Παπουτσής και στις Δημοτικές Ενότητες Κίμης και Κονιστρών ο Κώστας Δημάς. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν.

Στο Ινστιτούτο Παπα-Νικολάου προτείνονται τώρα ως πρόεδρος ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος και ως αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Παράλληλα, ορίζονται και ειδικοί σύμβουλοι με τον Παναγιώτη Καδίτη να αναλαμβάνει τον αθλητισμό και την Τζίνα Μπουγιούρη τα οικονομικά.

Σε σχολιασμό όμως, μετά την ανακοίνωση του νέου αυτού σχήματος, προχώρησε ο Χρήστος Σαμαράς, ο οποίος δημοσίευσε μία δήλωση διευκρίνηση σχετικά με την αναφορά του ονόματός του στην ανακοίνωση του Δήμου. Συγκεκριμένα αναφέρεται... Συγκεκριμένα αναφέρεται ως Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον κύριο Σαμαρά να δηλώνει στην ανακοίνωσή του ότι θέλει να προβεί σε μία διευκρίνηση όσον αφορά τον όρο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δεν υφίσταται πλέον και όπως ανέφερε, η συμμετοχή του αφορά την Επιτροπή που εξετάζει και εισηγείται ζητήματα για τις σχολικές μονάδες του Δήμου και δεν αποτελεί θέση με εκτελεστικές αρμοδιότητες, οικονομική διαχείριση ή διοίκηση. Ακόμη σημείωσε ότι η παρούσα δήλωση δεν αποσκοπεί στη δημιουργία αντιπαράθεσης, αλλά στην αποκατάσταση της πραγματικότητας και στην ορθή ενημέρωση των δημοτών. Απ' την άλλη πλευρά, σε ανακοίνωση προέβη και ο Αργυρής Πάφρας μετά την ανανέωση της θητείας του ως αντιδημάρχου Κίμης, ο οποίος έκανε λόγο για συνέχιση της προσπάθειας που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ανέφερε «Συνεχίζουμε μαζί και για τα επόμενα 2,5 χρόνια». Ο κ. Πάφρας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και υποστήριξε ότι η δουλειά που έγινε στη Δημοτική Ενότητα Κίμης βασίστηκε στη συνεργασία και τις κοινότητες, τους εργαζόμενους του Δήμου και τους πολίτες. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και το διοικητικό σχήμα, το οποίο καλείται πλέον να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο μισό της θητείας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο 3η 21 Ιουλίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή ηλεκτροδότησης στον Δήμο Καρίστου, στις περιοχές Χόνη, Κατσαρόνη και Καρέη. Και συνεχίζουμε με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Αττική, την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, την Δυτική Ελλάδα, αλλά και την πλειοψηφία της Κρήτης και των νησιών, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για αύριο Τρίτη τώρα, και πάλι περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 3, η Εύβοια και πάλι στην κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, το ίδιο και οι περισσότερες περιοχές εκτός από την Θεσσαλονίκη και τις περιοχές της Θράκης.

θα συνεχίσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Εύβοια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα επικρατήσουν βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς, διατηρώντας τις συνθήκες έντονης ζέστης σε όλο το νησί.

0: Δωμάτιο FM.
1: Ποια αλήκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία αλήκη υπάρχει μόνο, η Αλήκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο θέμα της τοπικής επικαιρότητας, καθώς με αφορμή τις νέες μετρήσεις που ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Κύμης Αργυρής Πάφρας για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στις ακτές της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, έχει ενδιαφέρον να δούμε και την συνολική εικόνα που παρουσιάζουν οι παραλίες της Εύβοιας μέσα από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτά τα τελευταία αποτελέσματα για την περιοχή της Κύμης, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα θετικά σύμφωνα με την ανακοίνωση. Καθώς οι δειγματοληψίες θαλασσινού νερού που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου επιβεβαιώνουν άριστη ποιότητα των υδάτων σε τρία σημεία. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αφορούν την παραλία Κύμης στην Πλάζ Λιμανάκη, το ναυτικό όμιλο Κύμης και την περιοχή της Πλατάνας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε το νέο έργο της περιφέρειας. Όπως αναφέρεται, όλες οι μετρήσεις βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα ύδατα κολύμβησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες ακτές παραμένουν ασφαλείς για κατοίκους και επισκέπτες. Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου επισημαίνει ότι συνεχίζει την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και σημειώνει πως οι καθαρές θάλασσες είναι υπόθεση όλων μας. Παράλληλα, ευχαριστεί την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στους ελέγχους. Ας δούμε όμως μια γενικότερη εικόνα για την Εύβοια και τα, με τα στοιχεία από προηγούμενους ελέγχους να δείχνουν μια κατάσταση με θετικά αποτελέσματα αλλά και ορισμένες τοπικές επιβαρύνσεις που χρειάζονται προσοχή. Τον Ιούνιο λοιπόν οι μετρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έδειξαν ότι όλες οι παραλίες του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση. Μια εικόνα που αφορά έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Βόρειας Εύβοιας. Νωρίτερα βέβαια τον Μάιο, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε 49 σημεία της Νότιας Εύβοιας. Οι έλεγχοι έγιναν σε περιοχές από τη Νέα Λάμψακο, τον Άγιο Νικόλαο και το Λευκαντή, μέχρι την Ερέτρια, την Αμάρινθο, το Αλιβέρι, την Κύμη και τη Νέα Αρτάκη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 34 σημεία, δηλαδή περίπου το 69% των ελεγχόμενων περιοχών, κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση. Αντίθετα, 15 σημεία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια για τα νερά κολύμβησης λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Νέα Λάμψακο και στον Άγιο Νικόλαο, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις των λεγόμενων εντερόκοκων, και στον Αντίποδα η θετική εικόνα σημειώθηκε στο Λευκαντή, το Βασιλικό και σε αρκετές παραλίες της Ερέτριας, όπου οι μετρήσεις παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Στην περιοχή λοιπόν της Ερέτριας και του Μαλακώντα η εικόνα χαρακτηρίστηκε μεικτή. Σε αρκετά σημεία οι ακτές ήταν κατάλληλες, ενώ σε άλλα καταγράφηκαν κάποιες τοπικές υπερβάσεις, κυρίως κοντά σε εκβολές, κοντά στους δρόμους και σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Αμάρινθο και την ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου η κατάσταση αξιολογήθηκε ως ικανοποιητική με ορισμένες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα σημεία όπως η παραλία Παναγίτσα και περιοχές κοντά σε εκβολές ή σε εμφανή απόβλητα. Για την Κύμη τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ είχαν καταγράψει ορισμένες επιβαρύνσεις κυρίως κοντά σε ρέματα και σημεία όπου υπήρχαν απορρίμματα. Ωστόσο, οι περισσότερες παραλίες της περιοχής παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα. Η Μουρτερή, ο Άγιος Μερκούριος και ο Ξύλιθος κρίθηκαν ακόμη κατάλληλες για κολύμβηση. Ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στη Νέα Αρτάκη, όπου όλα τα σημεία δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα με χαμηλό μικροβιακό φορτίο.
Συνολικά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των παραλίων της Εύβοιας προσφέρει ασφαλείς επιλογές για τους λουόμενους, ωστόσο υπάρχουν περιοχές με τοπικές συνθήκες, με υψηλή ανθρώπινη δραστηριότητα, με εκβολές και την διαχείριση των αποβλήτων να επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων. Στην Βόρεια Εύβοια αυτά τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί καταγράφηκαν επίσης διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Θετική εικόνα παρουσίασαν οι Ροβιές και η Αγία Ελένη στις Κεφάλες, όπου οι μετρήσεις έδειξαν πολύ καλή ποιότητα νερών. Καλή εικόνα καταγράφηκε και στη Χαλκίδα, με τις ακτές στην παραλία Παπαθανασίου, στο Κουρέντι και στην Οδό Εθνικής Συμφιλίωσης να παραμένουν κατά πλειονότητα καθαρές. Αντίθετα, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας, όπου είχαν εντοπιστεί κάποιες υπερβάσεις μικροβιακής επιβάρυνσης. Μίκτη είναι η εικόνα στην Εδίψο και τα Ήλια, όπου δίπλα σε καθαρές ακτές καταγράφηκαν κάποιες τοπικές επιβαρύνσεις, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα. Συμπερασματικά λοιπόν, η εικόνα των ακτών της Εύβοιας δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν περιοχές με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως και οι πρόσφατες μετρήσεις στη Κύμη, και σημεία που απαιτείται έλεγχος ή και παρεμβάσεις. Το βασικό συμπέρασμα από τα στοιχεία είναι ότι περισσότερες παραλίες του νησιού παραμένουν κατάλληλες για κολύμβηση, με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να παραμένει βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την δημόσια υγεία αλλά και για τον τουρισμό της Εύβοιας.

Συνεχίζοντας τώρα σε μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα, ο Δήμος Κιμής Αλβέριου προχωρά στην πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις αιτήσεις να γίνονται μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και τη διαδικασία να αφορά την κάλυψη αναγκών καθαρισμού στα δημοτικά σχολεία του Δήμου. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον οικισμό Μιλάκη Αλιβερίου στην περιοχή ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και της ΑΓΕΤ. Σε ύφεση και η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή της Επισκοπής στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, με την πυρκαγιά να εκδηλώνεται σε περιοχή με ξερά χόρτα και ελιές, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανισμός 112 και ζητήθηκε από τους κατοίκους της Επισκοπής να απομακρυνθούν. Η φωτιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο. Την αντίθεσή του στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Αξιλήθου από τριθέσιο σε διθέσιο εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Κίμης, καθώς υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίστηκε μόνο στη μείωση των μαθητών από 36 σε 30. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον οικισμό Κεφάλαιο, στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας, όταν 68χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα απολουγόμενους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την προανάκριση και την νεκροψία νεκροτομή. Την κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή διορισμού τους ζητά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Γιάννης Αλεξίου. Προτείνει την κάλυψη των αναγκών στα σχολεία να γίνει με ουσιαστικά κίνητρα όπως η στεγαστική στήριξη και η οικονομική ενίσχυση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επαφές του Σωματείου Ρητινοκαλλιέργειων των Δασεργατών της Βόρειας Εύβοιας με τα αρμόδια Υπουργεία μετά τις κινητοποιήσεις κατά την απεργία της 15ης Ιουλίου. Ο πρόεδρος του Σωματείου Χαράλαμπος Τσιβίκας δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και πως έχει προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση για αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου. Στα ναυπηγεία Χαλκίδας βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με εργαζόμενους, ενώ χαρακτήρισε τα ναυπηγεία μονάδα υψηλού επίπεδου.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου.

Ακούτε καθημερινά στο ράδιο Αλιβεριένα στις 3 το μεσημέρι. Στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο Αλιβεριένα.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από το κύμα καύσωνα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη χώρα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ήδη από την Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς και δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση των πολιτών. Το Υπουργείο συστήνει την παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους, την αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα για βρέφη και ηλικιωμένους, καθώς και την αποφυγή έντονης σωματικής εργασίας. Συστήνεται η χρήση ελαφρών και ανοιχτόχρωμων ρούχων, καπέλου και γυαλιών ηλίου, η κατανάλωση άφθονων υγρών και η αποφυγή του αλκοόλ. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να προτιμούν μικρά και ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, ενώ τα άτομα με νόσια με χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για τυχόν πρόσθετες οδηγίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να μένουν μόνοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αλλά να υπάρχει μέριμνα για την καθημερινή τους φροντίδα.

Αύριο Τρίτη ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την προστασία των ανηλίκων, καθώς όπως είπε, τα στοιχεία δείχνουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και σοβαρότερων τραυματισμών στις μικρότερες ηλικίες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, προτεραιοποίησαμε αυτή την ανάγκη γιατί είχαμε δει βάση στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων.

0: πραγματικότητα όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, όπου ούτως ή άλλως απαγορεύεται σήμερα.
1: Άρα σε λεωφόρους δηλαδή, έτσι.
0: Σε δρόμους.
1: Κηφισία, Συγκρού, Μεσογείων,
0: για να μας συγκεκριμένοι. Το όριο είναι άνω των 50, σε ένα μεγάλο κομμάτι του δικοδικείου. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ότι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών. Δημιουργείται παράλληλα ένα μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την ταύτιση κατόχου είδους πατινιού και χρήστη. Οπότε πλέον έχουμε ένα πληρέστερο περιβάλλον νομοθετικό, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας, ειδικά των μικρότερων συμπολιτών μας, είναι μια απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα πλέγμα, ανήκει σε ένα πλέγμα δράσεων που έχουμε λάβει για την οδική ασφάλεια. Αντιλαμβάνομαι.

Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Η απόφαση ελήφθη μετά τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόδωρο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Ο Νότης Μηταράκης, μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης, δήλωσε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Είχε επίσης υπογραμμίσει ότι τήρησε τη θεσμική στάση και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε έμπλοκη στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον είχε κατονομάσει ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του χώρου που χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα παρέδωσε στους δράστες της επίθεσης. Με τη νέα αυτή προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους 4. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εξελέγει η Ρένα Δούρου. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, με την Ρένα Δούρου να είναι πλέον η μοναδική υποψήφια και να λαμβάνει 7 ψήφους. Ο Παύλος Πολάκης ψήφισε λευκό. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο Νίκος Παπάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, η Έλενα Ακρίτα και ο Βασίλης Παπαϊλιού. Μετά την εκλογή της, η κυρία Δούρου δήλωσε ότι στόχος είναι η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι σε αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο στο ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Ο Βρετανός μονάρχης του έδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Μέσα στην εβδομάδα, ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το δεκαετές σχέδιό του για τη χώρα. Ο ίδιος ωστόσο προειδοποίησε ότι οι οικονομικές αλλαγές που προτείνει δεν μπορεί να γίνει εν μία νυχτή. Σε συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή δομική κατάσταση και ότι ο κόσμος το αισθάνεται αυτό. Πρόταση στη Judith Polgar, μία από τις σπουδαιότερες κακίστριες όλων των εποχών, αναμένεται να κάνει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, για την προεδρία της χώρας. Ο Μάγιαρ ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι θα συναντήσει την Polgar και θα τη ρωτήσει αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει τη χώρα σε αυτόν τον νέο ρόλο. Όπως υποστήριξε, η επιλογή της θα μπορούσε να συμβολίζει την ενότητα του έθνους. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συνταγματική τροποποίηση που τερμάτισε τη θητεία του Προέδρου

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και συνεχίζουμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Μια επέτειο που φυσικά παραμένει σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα, αλλά και την διεθνή διπλωματία. Οι σιρήνες ήχησαν το πρωί σήμερα σε περιοχές της Κύπρου, όπως και κάθε χρόνο, σηματοδοτώντας την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στο νησί στις 20 Ιουλίου του 1974. Την ίδια ώρα στα κατεχόμενα πραγματοποιήθηκαν και στρατιωτικές εκδηλώσεις, με την Άγκυρα να συνεχίζει να χαρακτηρίζει την εισβολή ως ειρηνευτική επιχείρηση που είχε ως στόχο, όπως υποστηρίζει, την προστασία των Τουρκοκυπρίων. Η επέτειος φέτος συμπίπτει όμως και με μια νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών να κινηθεί ξανά η διαδικασία για το Κυπριακό, ένα ζήτημα που παραμένει χωρίς λύση εδώ και δεκαετίες. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, αναμένεται να επισκεφτεί την Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι η Λευκωσία επιθυμεί την επανέναρξη της διαδικασίας. «Ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Ελληνοκύπριοι επιμένουν στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, με την Τουρκία, την αντίθετη πλευρά, να προωθεί πλέον την θέση για λύση δύο κυρίαρχων κρατών. Μία πρόταση που απορρίπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι λοιπόν, με αφορμή την επέτειο αυτή, η ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών, με στόχο να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μία ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και αναφέρθηκε στην κατοχή, τον ξεριζωμό και το δράμα των αγνοωμένων. Όπως ανέφερε, 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει μία λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η τουρκική εισβολή του 1944 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέφερε ότι 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η φετινή επέτειος έρχεται και σε μια περίοδο στην οποία τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να επαναφέρουν το Κυπριακό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η νέα προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές συνομιλίες ή αν θα προσθεθεί στις προηγούμενες προσπάθειες που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Θα συνεχίσουμε με διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε με τα νέα της διεθνούς επικαιρότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ame. Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ραδιο Αλιβέρια. Ραδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστρέψαμε με τις διεθνείς ειδήσεις αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να βρίσκεται πλέον σε μια κρίσιμη καμπή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να συνεχίζονται την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή εντείνονται. Σύμφωνα τώρα με μια τελευταία εξέλιξη,

πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο». Προειδοποίησε παράλληλα για τις συνέπειες που έχει η σύγκρουση στην οικονομία της χώρας και κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν, όπως είπε, τις συνέπειες αυτής της αντίστασης. Η στρατιωτική αντιπαράθεση πλέον έχει πολλά μέτωπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων με στόχο τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα εράμινας, υποδομές εκτόξευσης πυράβλων και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με drones. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, στόχος των επιχειρήσεων είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί αμερικανικές δυνάμεις

συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε δηλώσεις του ανέφερε «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε». Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τις επιχειρήσεις με τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται. Από την πλευρά της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ιράν, ιδιαίτερα για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας αποτελεί ευθύνη όλων των χωρών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διαθέσιμες για μια διπλωματική λύση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι προηγούμενες συμφωνίες έχουν καταρρεύσει λόγω παραβιάσεων, όπως λέγεται, από την πλευρά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα υπάρχουν και ερωτήματα για την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, καθώς υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath, επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή ασφαλείας, και αναφέρουν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και από τότε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις.

επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Περνάμε στην ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από το κύμα καύσωνα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση των πολιτών. Το Υπουργείο λοιπόν συστήνει την παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους, την αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα για βρέφη και ηλικιωμένους, καθώς και την αποφυγή έντονης σωματικής εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να μένουν μόνοι στη διάρκεια του καύσωνα. Αύριο Τρίτη ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης με την απόφαση να λαμβάνεται μετά τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και χαρακτήρισε ψευδής τους ισχυρισμούς του 24χρονου που φέρεται να τον είχε κατονομάσει ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους 4. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία, εξελέγει η Ρένα Δούρου με την εκλογή να πραγματοποιείται μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να παρουσιάσει και το δεκαετές σχέδιό του για τη χώρα. Πρόταση στη Γιούντιτ Πόλγκαρ, μία από τις σπουδαιότερες κακίστρες όλων των εποχών, αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, για την προεδρία της χώρας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, θα συναντήσει την Πόλγκαρ και θα τη ρωτήσει αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει τη χώρα σε αυτόν τον νέο ρόλο.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο ράδιο Αλβερίαν. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλβερίαν στους 102 και 2 στα FM αλλά και στο radioalvarian.gr καθώς ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Φυσικά αύριο το πρωί

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

Hay καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

casa se n'ha un iro putrisi santo xilino podari tisi gaias.

ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρό σαν αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια πουλημένα. Με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Κλείνω σορίζοντας τα χρόνια που απομένω. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: μας οικονομία. Θέλος μας ρίκη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπουζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
2: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Ποια αλήκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία αλήκη υπάρχει μόνο, η Αλήκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
9: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν μποτέρ, σαν σανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα γονεσαι σερ με κοντέρ που μετράει.

απλά θέλω να γίνω ποίηση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: γκάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: παλιές.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

ώρες με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: to me.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.